0: nbcradio.com.
1: Εγώ ο Νίγα Μότα καουίν το χταβάικ NBC Radio, The Venice House, ο τίκ στα πενάνι, ο είχα σύνδο που γίνδο κοχομίτσου ίνωα. venicehouse.ca αγάτσι ορτή σάιαμι, 306-922-2222.

Εγώ ανού στο μαγάσκι, εγώ ανού μανιάνο σάπασκι, ήταν ο γύρω να μου τιότσι, Eastern Athabasca, Monitoring Regional Program, είσαι τη γάτη. Εγώ είσαι μήνα, σε τη γάτα μου, ασπενότσι, 2011. Εγώ μίση, ο αγίτσι, ο αγίτσι, αντίο τσάνιγε, Indigenous Nations, είσαι τη γάτη. Εγώ μην είγω τη community, εγώ τιόμα, Athabasca Basin. Εγώ είσαι μήνα, το αμπινίγι τσίγνεπι, εγώ μην είμαι μίτσο, εντά μισχότσι κοινό. Εγώ είμαι ένα wildlife μανιγίτου ήτσεκ. Μπέρις εγώ απαιτήσει ήσεκ. Εγώ είμαι ένα ταχκίσεκ σχεδί τα χώνη μη το λάβει σε μανιά από τσίχ τάτσεκ. Εγώ είμαι απαχτή τάτσεκ αδε σε τνόα. Εγώ αγί άπιτσο μάτι εγώ σα χιτάχα με γισόγι. Εγώ τσάνε μα traditional foods. Εσμή με δώσουν αυτό μη τσιτόεκ. Εγώ είμαι ένα μα healthy dietary choice. Κίτου ήτσεκ μάντα. Εγώ είμαι εγώ τσάδε σε τνόα. Εγώ τσάδε σε τνόα. Εγώ τσάδε σε τνόα. Εγώ τσάδε σε τνόα.